0: Ιτσιναχέ, τουλάκαλόνε, γιαντών πάστα λιλόπ. Γιατί πακλα αντικ βασάν. Ιτσιλτσέλ καχνά λιλόπε, κτσικβάλ, γιατί καλάντικ μακ βάτελ.
1: Κιντσίν πολτικ μοκτάνο, ουτσιέλ χούπελ ουτσκουσταλίλ. Γιατί με γιαχέ, κιμούκ ανκούνσε κιν λακτσιλίλ.
0: Τουλάκαλόνε, χουνμούτσ καχνά λον καστικ μάλο κουσταλ βεχλάι, ουτι αλουβιντών σετεν ουτσιλ του πάτσιλ κιν.
1: Του μεν τουλάκαλ τάνοπε, κουσούτουλ χούπελ ηλιέ,
2: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán.
3: Son las 6:40.